Το κύκλο. Λόμισε βίωξε αμμόκνη. Τλαξακή κάνει τέμο τλατή. Πατσιμάτιο τλασό, τλατή πατ, η ρίκα.